0: Πάμε να βγάλουμε φετινό.
1: Εύω.
0: Εύω.
1: Get out of 65 vehicle, northeast Aquila, north hour, south hour.